0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, καλησπέρα σας, Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026. Να αναγνωρίσουμε εξ αρχής τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από που μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από που μας ακούτε σήμερα. Στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Στην πρώτη ώρα του σημερινού προγράμματος θα έχουμε τη μαγειρική μας ενότητα «Ο κόσμος των γεύσεων». Στην τακτική ιατρική μας ενότητα η Γενική Γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη μας μιλά για τη σωστή διαχείριση του σακχαροδιαβήτη τύπου 2. Επιπλέον θα έχουμε την καθημερινή αναφορά μας στην αγωνιστική δράση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και θα μεταδώσουμε αφιέρωμα στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας, η οποία σαν σήμερα το 2004 σήκωνε το Ευρωπαϊκό Κύπελλο. Μετά τις 5 θα σας κρατήσουμε συντροφιά με μια ώρα καλής ελληνικής μουσικής από το χθες μέχρι το σήμερα. Μόνο μουσική και λίγα λόγια. Να σας υπενθυμίσουμε και τον αριθμό που μπορείτε να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο 0448-799-323, 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6 και περνάμε ευθύς αμέσως στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο κλάδος της πτηνοτροφίας της Νέας Νότιας Ουαλίας περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα εξετάσεων, καθώς εντοπίστηκε η πρώτη ύποπτη θετική περίπτωση γρίπης των πτηνών στην πολιτεία κοντά στο Hawks Nest στο Mid North Coast. Δείγματα έχουν σταλεί στο CSIRO για να επιβεβαιωθεί εάν το πτηνό ήταν φορέας του στελέχους ή τα 5 της υψηλής παθογενούς γρίπης των πτηνών. Η Νέα Νότια Ουαλία παρέχει περισσότερο από το 1 τρίτο του συνόλου των αυγών και των κοτόπουλων που καταναλώνονται σε ολόκληρη τη χώρα, με τους προμηθευτές να βρίσκονται πλέον σε αγωνιώδη αναμονή για τις περαιτέρω εξελίξεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Australian Eggs, Rowan McMonis, εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει την κατάσταση με αισιοδοξία αλλά και ρεαλισμό. Η πορεία των σοκερούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο έληξε με απογοήτευση, καθώς ιτήθηκαν από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Αιγύπτου με 4-2 στα πέναλτι. Ο αγώνας έληξε 1-1 μετά και από την παράταση. Η Αίγυπτος προηγήθηκε με γκολ του Εμάμ Ασούρ στο 13ο λεπτό, προτού η Αυστραλία ισοφαρίσει στο δεύτερο ημίχρονο, όταν φάουλ του Aiden O'Neill οδήγησε σε αυτόν γκολ του Mohamed Hani. Στη συνέχεια ο Αυστραλός θερματοφύλακας Patrick Beach πραγματοποίησε μία σειρά από κρίσιμες αποκρούσεις, οδηγώντας τον αγώνα στη διαδικασία των πέναλτι. Περισσότερα όμως στη συνέχεια του προγράμματος. Ένας τρίτος έφηβος κατηγορείται για τη δολοφονία του 15χρονου Νταρουίς Μοχάμετ, ο οποίος βρέθηκε μαχαιρωμένος έξω από κέντρο υγείας στα βόρεια προάστια της Μελβούρνης το βράδυ της Τετάρτης. Ένας 14χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τη δολοφονία. Δύο ακόμη έφηβοι ηλικίας 15 και 16 ετών κατηγορούνται για τη δολοφονία του 15χρονου. Παραμένουν υποκράτηση και θα επιστρέψουν στο δικαστήριο για προδικαστική ακρόαση το Νοέμβριο. Η αστυνομία έχει επίσης απαγγείλει κατηγορίες σε έναν 20χρονο άνδρα σε σχέση με το θάνατο του 15χρονου, όπως επίσης και για πρόκληση ζημιάς εξαιτίας πυρκαγιάς, ενώ μια 15χρονη κοπέλα αντιμετωπίζει κατηγορίες για κλοπή οχήματος και συμμετοχή σε ομαδική συμπλοκή. Ο άτυχος 15χρονος ζούσε στο Μίκελαμ και φοιτούσε στο Mount Ridley College στο Craigieburn. Η οικογένεια και οι φίλοι του θα τον τιμήσουν σήμερα σε μια τελετή μνήμης. κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη στιγμή που άγνωστος αφήνει τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι του πρώην βουλευτή και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη, στη Θεσσαλονίκη. Σε βίντεο που έχει προβληθεί από τηλεοπτικά μέσα, φαίνεται η στιγμή κατά την οποία ένας από τους δράστες των επιθέσεων αφήνει τον αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό που μεταφέρει στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οι κάμερες ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας κατέγραψαν ένα άτομο που έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με καπέλο και μαντήλι, φοράει τζιν παντελόνι και μαύρη μπλούζα. Βγαίνει από το αστικό δάσος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περπατά μέχρι την πόρτα της πολυκατοικίας, αφήνει τη σακούλα με τον μηχανισμό και φεύγει τρέχοντας. Σε δεύτερο βίντεο καταγράφεται η πυροδότηση του μηχανισμού και δευτερόλεπτα αργότερα η έκρηξη από τα γκαζάκια που προκαλεί φλόγες, οι οποίες τυλίγουν την πόρτα και την πρόσωψη της πολυκατοικίας. Όπως αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό, η έκρηξη γίνεται 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού. Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες επιτέθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύθριας Αφροδίτης Νέστορα. Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της πολιτεύθριας, Βάλια Νέστορα. Επιπλέον, τραυματίστηκε η ίδια και ο πατέρας της, όπως και δύο άλλοι ένικοι της πολυκατοικίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατευθύνεται προς το όρος Ράσμο για να εκφωνήσει ομιλία κατά από τις γιγαντιές γρανιτένιες πρωτομές των προηγούμενων προέδρων την παραμονή της 250ης επετείου της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει εδώ και χρόνια ότι θα ήθελε να χαραχθεί το πρόσωπό του στο βουνό δίπλα σε εκείνα τον George Washington, Thomas Jefferson, Teddy Roosevelt και Abraham Lincoln. Αύριο για εμάς, αλλά ανήμερα της 4ης Ιουλίου για τις ΗΠΑ, ο κύριος Τραμπ παραμένεται να μιλήσει στην Washington στο πλαίσιο του Great American State Fair, το οποίο αναγκάστηκε να κλείσει τις πόρτες του προσωρινά καθώς η πόλη ψήνεται από κύμα καύσωνα. Τεράστια πλήθη Ιρανών αναμένεται να κατακλείσουν την Τεχεράνη για την έναρξη των πολυήμερων τελετών της κηδείας του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τις Ιρανικές αρχές, ο αριθμός των συμμετεχόντων στην πρωτεύουσα εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 15 έως 20 εκατομμύρια τις επόμενες ημέρες. Η σωρός του Χαμενεΐ θα εκτεθεί στην Τεχεράνη και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Κόμ, ενώ προβλέπεται για μετάβαση στην Καρμπάλα του Ιράκ πριν επιστρέψει στο Ιράν για την ταφή. Η πομπή συνδέεται με σημαντικούς θρησκευτικούς τόπους του Σιητικού Ισλάμ, προσδίδοντας έντονο συμβολικό βάρος στις τελετές. Πρώην υποψήφιος βουλευτής κόμματος της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 2023, ιδιοκτήτης και διαχειριστής φαρμακείων, φέρεται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος ψευδών συνταγογραφήσεων που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία και προκάλεσε ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Τα μέλη της οργάνωσης που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι 6 φαρμακοποιοί, 2 γιατροί του ΕΣΥ, ένας ψυχίατρος του Αττικού Νοσοκομείου και μια οικογενειακή γιατρός του Γενικού Κρατικού Νίκαιας. Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται ότι είχαν στήσει την απάτη εδώ και αρκετά χρόνια. Από την έρευνα που ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του ΕΟΠΗ, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν από το Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026. Τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η δράση τους. Η ζημιά που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Ως μεμονωμένη επιχειρηματική κίνηση, πρώην συνεργάτη της χαρακτηρίζει η Μαρία Καριστιανού την εξαγορά γκαρσονιέρας 29 τετραγωνικών μέτρων μέσω πληστηριασμού, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της με επίσημη ανακοίνωση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η κυρία Καριστιανού κάνει λόγο για ενορχιστρωμένη προσπάθεια σφύλωσης του ονόματός της και παραπλάνησης των πολιτών, καταγγέλλοντας ότι η υπόθεση παραποιήθηκε σκόπιμα προκειμένου η ίδια να παρουσιαστεί ως κοράκι πληστηριασμών. Για νέα χειρουργική επέμβαση μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας η γυναίκα 46 ετών, η οποία τραυματίστηκε από τα πυρά του πυροβόλου όπλου του αστυνομικού συζύγου της, 55 ετών, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέρμα στη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, μετά την επέμβαση η γυναίκα νοσηλευόταν σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Η απόπειρα γυναικοκτονία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην οδό Ηλυσίων στα Πολεμίδια. Γυναίκα 53 ετών συνελήφθη στη Γαλλία βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Σε εξέλιξη είναι ενώπιον των γαλλικών αρχών η διαδικασία για την έκδοσή της στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή εφημερίδα Κύπρης, πρόκειται για Λιθουανή, η οποία διαμένει και εργάζεται ως κτηματομεσήτρια στα κατεχόμενα. Η σύλληψη έγινε στο αεροδρόμιο της Νίκαιας πριν από λίγες μέρες, όταν επρόκειτο να ταξιδεύσει με την κόρη της. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, τη σύλληψη και την έκδοσή της κοινοποίησε η ίδια με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της φάρσας των Ρώσων Βόβαν και Λέξου στο Θάνο Ντόκο, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού να απαντά πως δεν κατάλαβε κάτι από τη συνομιλία που θα του κινούσε τις υποψίες, σημειώνοντας ωστόσο πως στο τέλος ορισμένες ερωτήσεις του προκάλεσαν την περιέργεια, οθώντας το να απευθυνθεί στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν και άλλοι αξιωματούχοι έχουν πέσει θύματα ανάλογων περιστατικών, όπως ο Ντέιβιντ Κάμερον, που νόμιζε ότι μιλούσε με τον Ουκρανό πρόεδρο Ποροσέγκο, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα, ο οποίος νόμιζε ότι είχε συνομιλία με τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και ο Βρετανός πρώην υπουργός άμυνας Μπεν Γουόλας, ο οποίος συνομίλησε με κάποιον που ισχυριζόταν ότι είναι ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας. Μια ματιά στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα αυστραλιανό δολάριο ισοδυναμεί με 60,64 cents του ευρώ και 69,35 cents του αμερικανικού δολαρίου. Στην αθλητική ενημέρωση τώρα και στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, όπου εκτός από τους οκερούς είχαμε δύο ακόμη αναμετρήσεις. Η Αργεντινή πέρασε στους 16 αφού κατάφερε να νικήσει στην παράταση το πράσινο ακροτήρι με 3-2. Τέλος, η Κολομβία επίσης προκρίθηκε στους 16 κερδίζοντας με 1-0 την Γκάνα. Εκτενέστερη όμως ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο στη συνέχεια του προγράμματος. Ο Άγγελος Ποστέκογλου θα είναι ο νέος προπονητής της Αλ Ναζρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος από τη Σαουδική Αραβία. Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός υπέγραψε για τα επόμενα δύο χρόνια, συνεχίζοντας τη σπουδαία του καριέρα στο εξωτερικό. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού στις μεγάλες αυστραλιανές πόλεις. Μελβούρνη, συννεφιά 9 έως 14 βαθμοί. Σίδνεϊ, σποραδικές βροχές που θα ενταθούν 11 έως 17. Γουλονγκόνγκ, σποραδικές βροχές 10 έως 15. Νιούκασλ, σποραδικές βροχές που θα ενταθούν 9 έως 17. Πέρθ, επίσης σποραδικές βροχές που θα ενταθούν 9 έως 21 βαθμοί. Αδελαΐδα, αρκετή συννεφιά 6 έως 15. Χόμπαρτ, συννεφιά 4 έως 11. Καμπέρα, πρωινός παγετός, αραιές νεφώσεις στη συνέχεια 0 έως 12. Βρισβάνη, λίγη συννεφιά 12 έως 22. Κέντς, μερικές σποραδικές βροχές 21 έως 27. Ντάρουιν, έθριος καιρός 21 έως 33. Στην Αθήνα για σήμερα προβλέπεται έθριος καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς, και στη Λευκωσία αναμένεται επίσης έθριος καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί επίσης από 22 έως 34 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων για σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026. Ακολουθούν σύντομα μηνύματα του σταθμού και αμέσως μετά επανερχόμαστε με τη μετάδοση του υπόλοιπου προγράμματος που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Μείνετε συντονισμένοι.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στην πρώτη ώρα του σημερινού προγράμματος θα έχουμε τη μαγειρική μας ενότητα, ο κόσμος των γεύσεων. Στην τακτική ιατρική μας ενότητα, η Γενική Γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη μας μιλά για τη σωστή διαχείριση του σακχαροδιαβήτη τύπου 2. Επιπλέον θα έχουμε την καθημερινή αναφορά μας στην αγωνιστική δράση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και θα μεταδώσουμε αφιέρωμα στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας, η οποία σαν σήμερα το 2004 σήκωνε το Ευρωπαϊκό Κύπελλο. Στη δεύτερη ώρα θα απολαύσετε μόνο μουσική. Ο αριθμός όπου μπορείτε να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα είναι 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν μέχρι τις 6. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε ένα αφιέρωμα, γιατί σαν σήμερα το 2004 η Εθνική, το πειρατικό όπως κάποιοι το αποκάλεσαν, σήκωνε το ευρωπαϊκό τρόπαιο ποδοσφαίρου. Λοιπόν, επομένως πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που θα μας βάλει στο νόημα και πιστεύω θα σας κάνει να ανατριχιάσετε.

Μπολίδη, ο Σεϊδαρίδη, ο Πίτας, ο Δέλας, ο Καψής, ο Καρακούνης, ο Σαγοράκης, ο Βασιλάς, ο Κατσουράνης, ο Βρύ.

0: περιγράφω.
1: Μάλιστα, αυτός ήταν λοιπόν ο αθλητικόγράφος Γιώργος Χελάκης, η φωνή του Γιώργου Χελάκη. Εγώ πάντα κάθε φορά που το ακούω ανατριχιάζω, δεν ξέρω αν ανατριχιάσατε κι εσείς. Λοιπόν, και έχουν μείνει ιστορικές αυτές οι ατάκες του Γιώργου Χελάκη, μήπως ο Βάσκο Νταγκάμα ήταν Έλληνας και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε όμως στο θέμα. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 22 χρόνια, η Εθνική Ελλάδος έγραψε το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό παραμύθι της Ευρώπης. Μια ομάδα η οποία για δεκαετίες συμβόλιζε την απογοήτευση και τις χαμένες ευκαιρίες, μεταμορφώθηκε στο απόλυτο outsider και κατέκτησε την κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αναγεννημένη από τις τάχτες της όπως ο μυθικός Φίνικας. Περισσότερα ακούμε στο αφιέρωμα το οποίο ετοίμασε ο Στέργος Καστελόριου.
2: Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, στην αρχαιότητα υπήρχε ένα πλάσμα που δεν φοβόταν το τέλος. Ο Φίνικας. Κάθε φορά που οι φλόγες του κατάπιναν, εκείνος γινόταν ξανά από τις ίδιες του τις τάχτες, δυνατότερος από πριν. Ίσως τελικά οι μύθοι να μην γράφονται μόνο στα βιβλία, ίσως κάποιοι να γεννιούνται και μέσα στο γήπεδο. Για πολλά χρόνια η Εθνική Ελλάδα έμοιαζε καταδικασμένη να ζει τον ίδιο κύκλο. Κάθε νέα προκριματική φάση ξεκινούσε με όνειρα, αισιοδοξία και υποσχέσεις, μόνο που το τέλος ήταν σχεδόν πάντα το ίδιο. Πρόωρος αποκλεισμός, απογοήτευση και η αίσθηση ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Μέχρι το 2001 η Ελλάδα έχει καταφέρει να βρεθεί μόλις δύο φορές σε μεγάλη διοργάνωση. Στο γύρο του 1980 με προπονητή τον Αλκέτα Παναγούλια πραγματοποίησε την πρώτη ιστορική συμμετοχή, όμως αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων με μόλις ένα βαθμό. Η τελική φάση του τότε κυπέλου εθνών έγινε από τις 11 έως τις 22 Ιουνίου σε τέσσερις ιταλικές πόλεις, τη Ρώμη, την Νάπολη, το Τωρίνο και το Μιλάνο. Η Ελλάδα συμπεριλήφθη στον πρώτο όμιλο με αντιπάλου στη Δυτική Γερμανία, την Τσεχοσλοβακία και την Ολλανδία. Απολογισμός, δύο ήττες, 1-0 από την Ολλανδία και 3-1 με τη Τσεχοσλοβακία και μια λευκή ισοπαλία με τη Δυτική Γερμανία. 14 χρόνια αργότερα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών και πάλι με τον Αλκέτα Παναγούλια στον πάγκο, γνώρισε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της, αποχωρώντας με τρεις ήττες, χωρίς να πετύχει ούτε ένα γκολ. Με παθητικό 10 τερμάτων απέναντι στην Αργεντινή του Diego Armando Maradona, τη Βουλγαρία και την Ιγυρία.
3: Εδώ είναι αλλαγή της μπάλας για τον Maradona. Maradona εδώ πλασταριστό και γκολ. 3-0 για την ομάδα της Αργεντινής με τον Armando Diego Maradona. Είδαμε επικίνδυνα ο Armando Maradona. 3-0 με τον Diego Maradona το 60 λεπτό.
2: Αυτή ήταν η εικόνα μιας ομάδας με ποδοσφαιριστές που διέθεταν ποιότητα, αλλά όχι ταυτότητα. Οι συνεχείς αλλαγές προπονητών, οι παρεμβάσεις των παραγόντων, η έλλειψη σταθερότητας στις επιλογές και η απουσία πραγματικού ομαδικού πνεύματος κρατούσαν την εθνική εγκλωβισμένη σε έναν φαύλο κύκλο αποτυχιών. Κάθε προκριματική φάση κατέληγε σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια σε ένα ακόμη χαμένο καλοκαίρι. Και τότε εμφανίστηκε ένας Γερμανός που κανείς δεν περίμενε ότι θα άλλαζε την ιστορία. Το φθινόπωρο του 2001, ο Τόρε Χάγκελεν έλαβε μια ομάδα που ελάχιστοι πίστευαν ότι μπορούσε να πρωταγωνιστήσει. Έφερε πειθαρχία, καθαρούς ρόλους και μια φιλοσοφία που δεν βασιζόταν στα μεγάλα ονόματα, αλλά στη συλλογική προσπάθεια. Οι ποδοσφαιριστές επιλέγονταν με βάση την αγωνιστική τους κατάσταση και όχι τη φανέλα του συλλόγου τους. Η Ελλάδα παίκτησε σε χαρακτήρα, συνοχή και αυτοπεποίθηση. Στο γύρο του 2004, η Ελλάδα ταξίδευσε στην Πορτογαλία ως απόλυτο outsider. Οι στοιχηματικές εταιρείες τη θεωρούσαν μια από τις πιο αδύναμες ομάδες της διοργάνωσης. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα ακολουθούσε, ούτε καν ήδη πρωταγωνιστές. Ακούμε κατά σειρά τους Θοδωρή Ζαγοράκη, Τραγιανό Δέλλα, Αντωνή Νικοπολίδη, Γιώργο Καραγκούνη και Άγγελο Χαριστέα σε συνεντεύξεις που παραχώρησαν στο πρόγραμμά μας.
4: Είναι ένα γεγονός που, αν λίγο γυρίσουμε την ιστορία και δούμε την ιστορία, χώρες όπως η Αγγλία δεν μπορούσε να το καταφέρει το γύρο και το κατάφερε η Ελλάδα.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Πιστεύουμε στην ομάδα μας, πιστεύουμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι θετικό, πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από ό,τι είχαν κάνει οι προηγούμενες γενιές που είχαν φτάσει σε τελικά ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Πρέπει να κερδίσουμε ένα παιχνίδι, να κάνουμε ένα βήμα προς τα πάνω, αλλά όχι ότι κανένας δεν είπε ότι μπορούμε να φτάσουμε στο τέρας. Φυσικά μέσα στην πορεία όλα αυτά αλλάξανε, γιατί βλέπαμε πλέον ότι ο δρόμος ήταν ανοιχτός και ότι μπορούσαμε να φτάσουμε στο τέλος.
2: Το πιο ωραίο συνέστημα για όλους μας, ξέχασες στιγμές, όταν καταφέρνεις με την Ελλάδα να κατακτάς σε ένα τόσο σημαντικό τρόπαιο, είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε έναν ποδοσφαιριστή, γιατί το κατέξες με τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, το κατέξες με την Ελλάδα και αυτό δίνει ακόμα μια μεγαλύτερη έγκλη σε αυτό το τόσο μεγάλο τρόπαιο.
3: Μεταξύ μας μιλούσαμε και λέγαμε ποιος είναι ο στόχος, γιατί πάμε εκεί πέρα. Και ο καθένας έλεγε, παιδιά, πάμε εκεί να αποδείξουμε ότι όντως αξίζαμε που βρισκόμαστε στο Euro. Κάποιος άλλος είπε ότι πάμε να βάλουμε το πρώτο γκολ. Κάποιος άλλος είπε ότι πάμε να πετύχουμε την πρώτη μας νίκη σε ένα Euro κτλ. Αλλά υπήρχαν και άτομα τα οποία πιστεύαν και στο κάτι παραπάνω. Και κάποια στιγμή, δηλαδή, άκουγα το Στέλιο το Γιαννακόπουλο, είναι ρε παιδιά, γιατί να μην ονειρευτούμε να πάμε να το σηκώσουμε. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αυτή η ομάδα έχει πολλές προσωπικότητες μέσα. Ο καθένας δηλαδή είχε το δικό του το λιθαράκι. Και στο τέλος, ας το πούμε, εδώ καπιτάνο που βλέπεις, η φιλοσοφία του πάντα είναι παιδιά, χαμηλά την μπάλα, ταπεινά κτλ. Αλλά υπήρχαν και άτομα τα οποία λέγανε όχι, πάμε να κάνουμε κάτι τρελό.
4: Και όμως απέκλεισε διαδοχικά μερικά από τα μεγαλύτερα μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ανάμεσά τους και η Γαλλία των Ζιντάν, Ανρί, Λιζαραζού, Μπαρτές και πολλών ακόμη αστέρων, και έφτασε μέχρι τον τελικό. Εκεί απέναντι στην διοργανώτρια Πορτογαλία και σε ένα κατάμεσο Νταλούς ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό παραμύθι που έχει γνωρίσει ποτέ η Ευρώπη.
5: Ο Άγγελος Μπασινάς πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Έχουν βγει όλοι μπροστά. Ο Ρίζας και ο Χαριστέας και ο Δέλας.
6: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Νταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Ο Άγγελος Χαριστέας από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί. Ο Τσάρτας τώρα ήταν ο Μπασινάς. Γκολ! Τα πάει παντού! Νάτος ο Χαριστέας, το τρίτο του γκολ. Θα μας τρελάνουν όλους.
4: Η ομάδα που για δεκαετίες δεν μπορούσε να προκριθεί σε μεγάλες διοργανώσεις βρέθηκε στην κορυφή της Ηπείρου με τον Θοδωρή Ζαγοράκη να θυμάται στο πρόγραμμά μας τα συναισθήματα που ένιωσε εκείνη την ιστορική στιγμή όταν σήκωνε στον ουρανό το κύπελο και μαζί του όλη την Ελλάδα.
7: Δεν μπορεί να το περιγράψεις όπως αισθανόσουν εκεί την ώρα. Το μόνο που ήταν μια υπερηφάνεια, κάτι το οποίο ήταν μοναδικό. Αισθανόμασταν όλα τα παιδιά που βρισκόμασταν και ήμασταν απεσταλμένοι στους πατρίδες μας, έτσι ώστε κάναμε υπερήφανο όλους τους Έλληνες. Δεν μπορείς να περιγράψεις κάτι συγκεκριμένο και να πεις ήμουν χαρούμενος, ήμουν συγκεκριμένος. Όλα αυτά τα συναισθήματα μπορεί να καταλάβετε όπως αισθανόταν ο κάθε Έλληνας σε οποιαδήποτε γωνιά της. Έτσι αισθανόμασταν εμείς και λίγο παραπάνω λόγω του ότι ήμασταν στον πυρήνα αυτής της επιτυχίας.
4: Ήταν η απόλυτη ιστορία του underdog, η απόδειξη ότι στο ποδόσφαιρο δεν νικούν πάντα οι πιο ακριβοί, οι πιο διάσημοι, αλλά και είναι οι που λειτουργούν ως σύνολο, πιστεύουν ένας τον άλλον και αρνούνται να αποδεχθούν τον ρόλο που τους έχουν επιβάλει οι υπόλοιποι. Το θαύμα δεν σταμάτησε εκεί. Η Ελλάδα συμμετείχε στις 5 από τις 6 μεγάλες οργανώσεις της περίοδου 2004-2014, δίνοντας το παρόν στο γύρο 2004, 2008 και 2012, καθώς και στα Μοντιάλ το 2010 και το 2014. Απουσίασε μόνο από το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2006, επιβεβαιώνοντας ότι πλέον είχε καθιερωθεί ανάμεσα στις υπολογίσιμες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Η κορυφαία στιγμή αυτής της δεκαετίας ήταν στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014. Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος έφτασε μέχρι την φάση των 16, όπου λήγησε μόνο στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Κώστα Ρίκα, χάνοντας την ευκαιρία να προβληθεί στα προημιτελικά ενός παγκοσμίου κυπέλου. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά στην ιστορία και στους μύθους, μετά την κορυφή ακολούθησε μία νέα πτώση. Από το 2016 έως το 2026, η Ελλάδα μείνει εκτός 6 συνεχόμενων μεγάλων διοργανώσεων. Ο αποκλεισμός από το Euro του 2016, η αποτυχία στα μπαλά του Μουντιάλ του 2018 απέναντι στη μετέβητα φιναλής Κροατία,

0: επόμενες προκρίσεις για το γύρο του 2020 και το Μουντιάλ του 2022, αλλά κυρίως ο δυνηρός αποκλεισμός στα πέναλτι από τη Γεωργία στα play-off του 2024 επανέφεραν το ελληνικό ποδόσφαιρο στη σκληρή πραγματικότητα. Εάν η Ελλάδα δεν καταφέρει να προκριθεί ούτε στο γύρο του 2028, θα συμπληρώσει 14 χρόνια μακριά από μεγάλη διοργάνωση, ισοφαρίζοντας το μεγάλο διάστημα απουσίας στην ιστορία της από την πρώτη συμμετοχή το 1980. Κι όμως ίσως αυτό να μην είναι το τέλος της ιστορίας. Όπως ο μυθικός Φοίνικας, έτσι και η Εθνική Ελλάδας έχει αποδείξει ότι ξέρει να επιστρέφει όταν όλοι την έχουν ξεγράψει. Η νέα γενιά ποδοσφαιριστών, σε συνδυασμό με τη δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια, δημιουργεί ξανά την αίσθηση ότι η σπίθα έχει ανάψει. Γιατί οι μεγαλύτερες ιστορίες του ποδοσφαίρου δεν γράφονται από τα φαβορί. Γράφονται από εκείνους που ξεκινούν από τις τάχτες, αψηφούν τις πιθανότητες και τολμούν να πιστέψουν ότι μπορούν να γίνουν ξανά θρυλός.
1: Ήταν ο Στέργος Καστελωρίου σε αφιέρωμα για τον θρίαμβο της Ελλάδας, σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια στα γήπεδα της Πορτογαλίας, αλλά και στα όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν αυτής της τεράστιας επιτυχίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Συνεχίζουμε βέβαια πάλι με ποδόσφαιρο, με παγκόσμιο κύπελο αυτή τη φορά. Αντίο με ψηλά το κεφάλι στο παγκόσμιο κύπελο της Βορείου Αμερικής, είπε η Αυστραλία. Ισοκερούς ιτήθηκαν στα πέναλτι από την Αίγυπτο, αποτυγχάνοντας να φτάσουν στην πρώτη τους νίκη σε φάση νοκάουτ Μουντιάλ. Στο παιχνίδι που ακολούθησε, η Αργεντινή έκαμψε την αντίσταση του αξιόμαχου πράσινου ακροτηρίου στην παράταση. Περισσότερα ακούμε στην σημερινή ανασκόπηση για το Μουντιάλ που επιμελείται ο Στέργος Καστελωρίου.
0: Εκτός παγκοσμίου κυπέλου, τέθηκε η Αυστραλία, γνωρίζοντας την ήττα από την Αίγυπτο στη διαδικασία των πέναλτι με 4-2 σήμερα το πρωί. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση βγήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 1-1 με τους Οκαρούς να αποτυχάνουν να προκριθούν στη φάση του 16. Τα δάκρυα του μέσου της Αυστραλίας, Jackson Irvine, αποτύπωσαν τη μεγάλη απογοήτευση της ομάδας και των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων στη χώρα. Μετά τη λήξη του αγώνα, Irvine αγκάλιασε τους αμυντικούς Χάρι Σούταρ και Λούκας Χέρνικτον, οι οποίοι αστόχησαν στα πέναλτι. Τα πέναλτι είναι ένας σκληρός τρόπος να χάσεις, όπως όμως έχει το θάρρος να πάρει την μπάλα μετά από 127 αγώνα, δείχνει μεγάλο χαρακτήρα. Ελπίζω να σταθούν στο πλευρό τους και να τους στηρίξουν. Από την αρχή λέγαμε ότι είμαστε μια ομάδα πρωταθλητών. Αυτή είναι η δύναμή μας. Η δύναμή μας βρίσκεται στην ομάδα, όχι σε έναν ποδοσφαιριστή. Είμαστε ένα σύνολο. Κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Και διότι ήταν εξαιρετική σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά, είπε.
2: Penalties is a cruel way to lose, but anybody's got the confidence to step up and to take that ball after 120 minutes. It takes a big heart, and I hope they, you know, everyone stays behind them and they get all the support. We've said from the beginning that we're a champion team. That's our strength. Our strength is in the team. It's not about any player. We're a unit. We do everything together. We win together. We lose together. They've been immense, the two of them, throughout this tournament.
0: Η Αίγυπτος προηγήθηκε νωρίς με τον μέσο Εσάμα Σούρ, όμως ένα αυτογκόλ του Μοχάμεντ Χάνι έβαλε την Αυστραλία ξανά στο παιχνίδι, διαμορφώνοντας το 1-1. Ο τερματοφύλακας της Αυστραλίας, Πάτρικ Μπιτς, πραγματοποίησε καθοριστική επέμβαση στα τελευταία λεπτά του αγώνα, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες της εθνικής μας ομάδας. Παρά την εξαιρετική του εμφάνιση, ο ομοσπονδιακός προπονητής Τόνι Πόποβιτς τον αντικατέστησε λίγο πριν τη λήξη της παράτασης με τον Μάθιου Ράιαν εν ώψη της διαδικασίας των πέναλτι. Ο Χάρι Σούταρ έστειλε το πρώτο πέναλτι της Αυστραλίας out, ενώ ο Λούκας Χέρνικτον σημάδεψε το δοκάρι. Η Αίγυπτος ήταν απόλυτα εύστοχη στις τέσσερις εκτελέσεις της και πήρε την πρόκριση. Στη φάση των 16 θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, η οποία έκλεισε έναν πρόσωπο αποκλεισμό επικρατώντας το πράσινο ακροτηρίο με 3-2 στην παράταση. Ο Λιονέλ Μέση πέτυχε το 7ο του γκολ στη διοργάνωση και παραμένει πρώτο σκόρερ, όμως το πράσινο ακροτήρι σοφάρισε δύο φορές πριν ο Κριστιάν Ρομέρο χαρίσει τη νίκη στην Αργεντινή με κεφαλιά στα τελευταία λεπτά της παράτασης.
3: Argentina! Cristiano Ronaldo! This time Messi the provider. And it's an awful lot to ask Cabo Verde to come back yet again.
0: Το πράσινο ακροτήρι αποχαιρέτησε το τουρνουά με ψηλά το κεφάλι, έχοντας χρήσει τον σεβασμό και τη συμπάθεια των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, η Κολομβία επικράτησε τις Γκάνας με 1-0. Είναι ότι οι Αμερικανοί είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και δημιούργησαν 8 τελικές προσπάθειες. Αντίθετα, η Γκάνα δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει ούτε μία προσπάθεια στην εστία και μοιραία αποκλείστηκε. Η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση, την Ελβετία. Η φάση του 16 ξεκινά αύριο στις 3 το πρωί, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, με τον Καναδά να αντιμετωπίζει το Μαρόκο, ενώ η Παραγουάη θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία στις 7 το πρωί. Και οι δύο αγώνες μεταδίδονται ζωντανά και δωρεάν από την τηλεόραση SBS και το SBS On Demand.
1: Ήταν ο Στέργος Καστελωρίου στη σημερινή ανασκόπηση του Παγκοσμίου Κυπέλου, το οποίο διεξάγεται στη Βόρεια Αμερική. Για να διαβάσουμε και ένα μήνυμα. Γιάννης ο Ροδίτης από τη Βρισβάνη, καλησπέρα και συγχαρητήρια για το πολύ ωραίο πρόγραμμα, και φυσικά εγώ προσωπικά συγκινήθηκα, και φυσικά όταν ακούω κάτι καλό από την Ελλάδα, προπάντως στο Ευρωπαϊκό Κύπελο ήταν κάτι άλλο. Πάντα επιτυχίες εύχομαι να έχουμε. Λυπήθηκα για την Αυστραλία και απογοητεύτηκα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Γιάννη, για το μήνυμά σας. Καλησπέρα, φίλε Αλέξανδρε και φίλοι ακροατές. Μια φορά ακόμη, φίλε Αλέξανδρε, ζητάω τη βοήθειά σου. Καθώς προείπα, εγώ ασχολούμαι πολύ με τις δύο γλώσσες, αγγλικά και ελληνικά. Αγαπώ, εξίσου με ενδιαφέρει πάρα πολύ και ασχολούμαι με τη θεολογία. Παρακολουθώ πάρα πολλά YouTube βίντεο από αγγλόφωνους θεολόγους, και μια φράση που άκουσα τώρα πρόσφατα και με προβληματίζει είναι merited transactional. Ποια είναι η πιο σωστή μετάφραση? Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω, θα το κοιτάξω λιγάκι, κύριε Νεόφετη, και θα σας πω. Merited transactional. Χρειάζομαι και λίγο context, να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στις τηλεοπτικές προτάσεις που μας δίνει και πάλι ο Στέργος Καστελωρίου.
4: Μην χάσετε σήμερα στις 7 παρα 10 το βράδυ στο κανάλι Gold Movie στην ταινία Muppets from Space. Ο Γκόντζο αρχίζει να πιστεύει ότι δεν ανήκει στον κόσμο των Muppets όταν λαμβάνει μυστηριώδη μηνύματα από το διάστημα. Μαζί με τον φίλο του, τον Ράτζο τον Αρουραίο, ξεκινά ένα ταξίδι για να ανακαλύψει την προέλευσή του. Σκηνοθεσία, Tim Hill, πρωταγωνιστούν Davy Gales, Steve Whitmire, Franz Oz, Bill Barretta και Jeffrey Tabor. Εναλλακτικά σας προτείνουμε την ταινία The Lady Killers που προβάλλεται το κανάλι στις 8.30 το βράδυ. Ένας εγκεντρικός καθηγητής νοικιάζει δωμάτιο στο σπίτι μιας ηλικιωμένης κυρίας και σχεδιάζει μαζί με τη συμμορία του μία μεγάλη ληστεία. Όταν η γυναίκα ανακαλύπτει τα σχέδιά του, τα πράγματα παίρνουν απρόβλεπτη τροπή. Σκηνοθεσία, Joel Cohen και Ethan Cohen. Πρωταγωνιστούν Tom Hanks, Ian McHall, Paolo Wayans και George Wallace. Καλή σας τηλεθέαση.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν τον Στέργο και για αυτές τις τηλεοπτικές προτάσεις. Βέβαια, τον Στέργο θα τον ακούσουμε σε λίγο στη συνομιλία του με τον σεφ μας. Ο σεφ σήμερα μας δίνει μια συνταγή για ένα παραδοσιακό πιάτο της Ρόδου, τη λακάνη. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα αυτό.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: Κάντε το sps.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: SBS.
1: Hey, it's your ceiling vent, so I'm dripping. Could be the rain, could be the upstairs bathroom. Yikes. You could hire the guy your neighbor recommended, but I'm pretty sure that's just his cousin. Do we know if he's licensed, or does he just own a ladder?
2: Listen to your home. Go with Thumbtack. Upload a photo or voice note, and we'll diagnose your project and match you with the right pro for the job. Thumbtack. We know homes. Hire the right pro today.
3: Καλησπέρα και από εμάς και καλησπέρα βεβαίως στον σεφ μας, τον Γιάννη Κακολλήρη. Σεφ Γιάννη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Στέργο και καλησπέρα αγαπητοί μας ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ είμαστε και πάλι στο SBS να δημιουργήσουμε ωραίες παραδοσιακές ελληνικές συνταγές και για να κάνουμε τις επιθυμίες σας πραγματικότητα.
3: Επομένως, τι θα ετοιμάζουμε σήμερα, σε Βιάννη?
4: Σήμερα ένας ακροατής μας ζήτησε να μαγειρέψουμε ένα παραδοσιακό ροδίτικο φαγητό, τη λακάνη or λεκάνη ή λεκάνη, αλλά η κανονική παραδοσιακή ονομασία είναι λακάνη. Είναι ένα πολύ εύκολο οικονομικό φαγητό που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Στην ουσία μαγειρεύεται μόνο του.
3: Πραγματικά ξυπνάς αναμνήσεις, Σεβιάννη, ωραίες αναμνήσεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα υλικά που θα χρειαστούμε αρχικά.
4: Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια κριθάρι ή σιτάρι. Η παραδοσιακή συνταγή είναι με σιτάρι. Να πούμε ότι παραδοσιακά η συνταγή λακάνη μαγειρεύεται σε γάστρα και σε ξυλόφουρνο και γίνεται με γίδα ή με κατσίκι. Εμείς όμως, λόγω του ότι τη σημερινή εποχή δεν τρώμε όλα αυτά και είναι δύσκολο να τα βρούμε, λοιπόν θα αντικαταστήσουμε κάποια πράγματα. Έχω φτιάξει συνταγή μας ανάλογα ώστε να μπορεί ο καθένας να την κάνει. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα υλικά μας. Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια κριθάρι, 2 κρεμμύδια ξερά, ένα σκόρδο ολόκληρο τη σκελίδα, 150 γραμμάρια ελαιόλαδο, μισό ματσάκι μαϊντανό φρέσκο, μισό μάτσο άνηθο φρέσκο, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι ξερό, μία κουταλιά της σούπας δενδρολίβανο ξερό, μία κουταλιά του γλυκού κανέλα, μία κουταλιά του γλυκού αλάτι και πιπέρι, μία κουταλίτσα του γλυκού. 2 λεμόνια, 300 γραμμάρια νερό και μισό κιλό αρνί. Θα χρειαστούμε και 100 γραμμάρια αλεύρι, αλλά αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνταγή. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια.
3: Και αφού έχουμε σημειώσει λοιπόν και τα υλικά μας για τη λεκάνη, δεν μένει κάτι άλλο από το να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε.
4: Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε φυσικά είναι να ψιλοκόψουμε τα κρεμμύδια μας και να καθαρίσουμε τα σκόρδα μας και σε μία κατσαρόλα ή στη γάστρα ή σε ένα σκεύος μπορούμε να το βάλουμε στο φούρνο με καπάκι, ενώ να μην έχει κάτι πλαστικό επάνω ώστε να μας καεί. Ρίχνουμε λίγο λαδάκι και αρχίζουμε και σοτάρουμε στην κατσαρόλα μας τα κρεμμύδια μας και το σκόρδο. Μόλις ζεστάνει το λάδι μας, αρχίζουμε και ανακατεύουμε μέχρι να πάρουν χρώμα και να καραμελώσουν τα κρεμμύδια μας. Στη συνέχεια ρίχνουμε το κριθάρι, να το σοτάρουμε και αυτό μαζί με τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Τα σκόρδα τα ρίχνουμε ολόκληρα. Και στη συνέχεια θα ψιλοκόψουμε το μαϊντανό και τον άνηθο και θα τα ρίξουμε και αυτά μέσα στην κατσαρόλα μας, μαζί με την κανέλα, το δενδρολίβανο, το θυμάρι, νερό και το ελαιόλαδο, το υπόλοιπο ελαιόλαδο που έχουμε κρατήσει. Τα ανακατεύουμε και αυτά όλα μαζί και μόλις αρχίσει και ζεσταίνεται το νερό μας και αρχίσουν όλα να ζεσταίνονται και να δένουν, θα το αποσύρουμε από τη φωτιά και θα βάλουμε από πάνω από το όλο αυτό το μείγμα που έχουμε φτιάξει, το νερό με τα μπαχαρικά μας και τα λαχανικά μας, θα βάλουμε το ολόκληρο το αρνί, το κομμάτι, να κάτσει από πάνω. Στη συνέχεια θα κλείσουμε το σκεύος μας, την κατσαρόλα μας ή τη γάστρα και εδώ θα αναφέρω το αλεύρι που σας είπα στην αρχή. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο ζυμαράκι, πολύ απλό. Θα ανακατεύσουμε τα 100 γραμμάρια αλεύρι που έχουμε με λίγο νερό, σιγά σιγά, γύρω στα 20 γραμμάρια, μπορεί και λιγότερο, μέχρι να γίνει ένα

0: ένα ωραίο ζυμάρι. Μόλις γίνει ένα ωραίο ζυμάρι, θα ξεκολλάει από τη λεκανίτσα που το φτιάχνουμε, θα το κάνουμε ένα μακρύ μπαστούνάκι. Αυτό το μπαστούνάκι θα το κολλήσουμε γύρω-γύρω από την κατσαρόλα μας, ώστε να την κλείσουμε καλά, ώστε να μην βγαίνουν οι ατμοί από τη γάστρα μας ή από την κατσαρόλα μας. Θα κλείσουμε γύρω-γύρω σαν τσίχλα. Λοιπόν, μόλις το κλείσουμε γύρω-γύρω την κατσαρόλα μας, είναι έτοιμο να το βάλουμε στο φούρνο. Θέλει υπομονή, διότι πρέπει να το ψήσουμε πάνω από 2 ώρες. Μόλις περάσουν οι 2 ώρες, βγάζουμε τη γάστρα από το φούρνο μας και πετάμε το ζυμάρι που έχουμε κλείσει εξωτερικά την κατσαρόλα μας, ώστε να μην βγαίνουν οι ατμοί, ώστε να κρατήσει την υγρασία του το φαγητό μας μέσα και τα υγρά του. Ξεσκεπάζουμε και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Μπορούμε να το απολαύσουμε όταν είναι ζεστό. Θέλουμε το κρέας μας να λιώνει στο στόμα και το κριθάρι μας να έχει μία μαστιχωτή υφή, να έχει έρθει και να έχει δέσει με τα ζουμιά του κρέατος που έχουμε βάλει και να έχει μία καπνιστή γεύση. Αυτή ήταν η συνταγή μας για σήμερα. Λακάνη από τη Ρόδο. Ελπίζω, Στέργο, να σου ξύπνησε αναμνήσεις από το νησί σου.
1: Έχει ξυπνήσει σίγουρα να μνήσεις, Ευγένη. Απλώ να πω πολύ γρήγορα εδώ για να μην τρώμε το χρόνο το ραδιοφωνικό, ότι στα δικά μου τα χρόνια, όταν ήμουν ένα παιδί, οι οικογένειες ολόκληρες μαζευόντουσαν να κάνουν το φαγητό αυτό σε μεγάλες κατσαρόλες μέσα σε ξυλόφουρνο, όπως είπες εσύ, που πολλές φορές ξημερώνονταν μέσα σε ξυλόφουρνο οι κατσαρόλες αυτές. Και όταν ήταν έτοιμο το φαγητό την επόμενη μέρα, το μοιραζόντουσαν οι οικογένειες ανάλογα με το πόσα άτομα ήταν και τις μερίδες που θα έπαιρνε κάθε οικογένεια. Να επαναλάβουμε όμως πριν τις αποχείρεις με τα υλικά μας για ακόμα μία φορά.
0: Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια κρυθάρι, 2 κρεμμύδια ξερά, ένα ολόκληρο σκόρδο, 150 γραμμάρια ελαιόλαδο, μισό μάτσο μαϊντανό φρέσκο, μισό μάτσο άνηθο φρέσκο, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι ξερό, μία κουταλιά της σούπας δεντρολίβανο ξερό, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, το χυμό από 2 λεμόνια, 300 γραμμάρια νερό και μισό κιλό αρνί. Επίσης για το ζυμαράκι μας θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια αλεύρι και όσο νερό χρειαστεί, γύρω στα 20 γραμμάρια νερό. Καλή απόλαυση και καλές αναμνήσεις.
1: Σε Βιέννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και πάλι την άλλη εβδομάδα.
0: Γεια σας. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα.
2: Ραδιοφωνία SPS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Λοιπόν, κύριε Νεόφιτε, σας έχω μία απάντηση. Μετά από κάποιο ψάξιμο βρήκα τον όρο αξιωματική συναλλακτική για αυτό που μου ρωτήσατε. Στη θεολογία, λέει, περιγράφει ένα μοντέλο που βασίζεται σε προϋποθέσεις αντί να προσφέρει άνευ όρων χάρη. Αυτή η προσέγγιση ορίζει ότι συγχωρεί στον παραβάτη μόνο αν αλλάξει επαρκώς, αν ταπεινωθεί, αν κερδίσει αυτή τη συγχώρεση μέσω των πράξεών του. Εύχομαι λοιπόν να βοήθησα. Πάμε τώρα στα τελευταία διαφημιστικά και επανερχόμαστε με ιατρική ενότητα. Μιλάμε για πολύ σημαντικό θέμα για τη διαχείριση του ζαχάρου. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.
3: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup. Making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit invinciblewifi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: Κατεβάστε την εφαρμογή.

0: SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνθεσης μας περιμένει η Γενική Γιατρός και Καθηγήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, Μαγδαληνή Σιμώνη. Γιατρέ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
1: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είμαι σίγουρος ότι απασχολεί πολλούς από τους ακροατές μας. Και αυτό είναι η σωστή διαχείριση του σακχαροδιαβήτη. Επομένως, να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά και πρακτικά. Ποιες είναι οι κανονικές τιμές του σακχάρου?
2: Οι κανονικές τιμές είναι, πριν φάει ένας άνθρωπος, πρέπει να είναι κάπου ανάμεσα 4 με 7 βαθμούς, που το λέμε millimoles το λέισα, και μετά από το φαϊτό, 2 ώρες μετά από το φαϊτό, κάπου ανάμεσα 5 με 10 βαθμούς, αλλά εξαρτάται και πόσο έχει φάει και αν παίρνουν φάρμακο ή όχι.
1: Άρα, πόσο συχνά θα πρέπει να το μετράει κάποιος ο οποίος έχει διαβήτη τύπου 2? Γιατί, να διευκρινίσω βέβαια, ότι μιλάμε για τη διαχείριση του σακχάρου σε περίπτωση διαβήτη τύπου 2. Επομένως, πόσο συχνά θα πρέπει να το μετρούμε και βέβαια πόση ώρα μετά το φαγητό, είπατε 2 ώρες?
2: Η συχνότητα τώρα εξαρτάται και πόσο χρόνο παίρνει το άτομο φάρμακα και εξαρτάται και τι φάρμακα παίρνει και ο άνθρωπος. Η συχνότητα με την οποία πρέπει να ελέγχει τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα εξαρτάται από αυτά. Και μπορεί να ξυπνάτε πιο νωρίς. Η βασική αρχή είναι να ξέρουμε τι βαθμό έχει
1: το
2: ο καθένας όταν το πρωί όταν έχουμε νηστέψει.
1: Ναι, δίχως φαγητό, λοιπόν, δίχως...
2: Δίχως φαγητό και εάν...
1: Καλά, αν έχουμε πιει καφέ τώρα ή πρέπει να το μετράμε πριν και το καφέ.
2: Πριν καφέ, εκτός από νερό. Το νερό μπορείς να πιεις, αλλά όχι καφέ ή τσάι.
1: Ασχέτως αν βάζεις ζάχαρη ή δεν βάζεις, δεν έχει σημασία, έτσι?
2: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, okay.
2: Γι' αυτό είναι η αρχή, είναι η πρωινή όταν είμαστε νηστικοί. Το επόμενο είναι, εάν θέλουμε να μάθουμε τι χρειάζεται το άτομο σαν θεραπεία και τι δόση χρειάζεται, θα μετρήσουμε και τη ζάχαρη πριν φάνε και μετά 2 ώρες μετά από το φαγητό για να καταλάβουμε πώς αλλάζει η ζάχαρη με το φαγητό, 2 ώρες μετά. Ναι.
1: Και αυτό μετά, ασχέτως μάλιστα, ινσουλίνης, λέτε, έτσι, γιατί θέλω να συμβεί.
2: Ασχετά από την ινσουλίνη.
1: Ασχέτως ινσουλίνης,
2: ασχετά.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Πείτε μου, έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε ή να πάμε μετά?
2: Έχουμε, τώρα. Το ζάχαρο ξεκινάει και προχωράει και με τα χρόνια κάποτε χρειάζονται και λίγη ινσουλίνη. Γιατί,
1: μισό λεπτό. Λοιπόν, μην πάμε ακόμα εκεί. Μην πάμε ακόμα εκεί. Έχω ερωτήσεις γι' αυτό στη συνέχεια.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον τριμηνιαίο μέσο όρο της γλυκόζης.
2: Ναι,
1: στα αγγλικά λέγεται HbA1c. Έτσι.
2: Ναι,
1: στα ελληνικά είναι μία λέξη, το λέμε τεστ γλυκοζηλιωμένης. Επομένως, ποια είναι τα φυσιολογικά επίπεδα, γιατρέ?
2: Πρώτον, αυτό που μετράει το HbA1c είναι μετράει την ποσότητα ζαχάρου που συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη στο αίμο μας. Τα κόκκινα τα κύτταρα ζουν για περίπου 120 μέρες. Γι' αυτό επομένως το HbA1c μετράει πόσο ζάχαρο έχει συρροδευτεί σε αυτά τα κύτταρα, σε αυτό το χρόνο. Και ο βαθμός που χρειάζεται, που συνήθως μας βοηθάει όχι με τη στιγμή ζάχαρη της στιγμής.
1: Είναι το γενικότερο.
2: Είναι το γενικότερο και εμένα σαν γιατρό με βοηθάει για να καταλάβω εάν το άτομο που έχω μαζί μου και συμβουλεύω, εάν είναι κανονικό που είναι λιγότερο από 5,7% ή εάν προχωράνε προς διαβήτη, ζάχαρο που πάει ανάμεσα 5,7 και 6,4 και εάν είναι παραπάνω από 6,5 βαθμούς της 100, λέμε ότι έχουν ζάχαρο.
1: Βέβαια, τώρα για να πούμε για αυτά τα άτομα που έχουν ζάχαρο, μέχρι και 7% είναι ok.
2: Για αυτά τα άτομα που έχουν το ζάχαρο, λέμε,
1: που έχουν διαγνωστεί, λέμε ότι... λέω, μέχρι και 7, αλλά βέβαια καλό είναι να είναι κάτω από το 7.

0: 100% έτσι, ναι.
1: Ναι, λέμε ότι, αλλά ξέρουμε ότι χρειάζεται και προσπάθεια, γιατί αν δεν προσέξουν ναι. την ζωή τους και την τροφή και όλα τα κανονικά,
0: λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι αυτή. Επομένως, η επόμενη ερώτηση, το τρέχω γιατί έχω αρκετές ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: ξέρουμε ότι για να κατεβάσουμε τις τιμές σαχαροδιαβήτη, δίχως φαρμακευτική αγωγή, είναι βέβαια η σωστή διατροφή και βέβαια η άσκηση. Η άσκηση, το περπάτημα και ούτω καθεξής. Για εσάς η συμβουλή προς τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες, εφόσον είναι διαβητικοί, θα πρέπει να κοιτάζουν και να βλέπουν έναν διατροφολόγο, έναν διαιτολόγο τακτικά, τι λέτε?
1: Ναι, βοηθάει και αυτό, γιατί ξεχνάμε, όλοι μας ξεχνάμε. Νομίζουμε ότι η πατάτα με το φαϊτό πάει αλλά και ταιριάζει, αλλά μπορεί και αυτό να μας φέρει σε πιο ψηλή ζάχαρη.
0: Έτσι, και σε τι ποσότητα, αυτό είναι πάντα το θέμα.
1: Και σε τι ποσότητα. Αλλά θέλω να πω κιόλας για τα στοιχεία που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Αυτά που συζητήσατε εσείς, Αλέξανδρε, είναι όλα σωστά. Είναι και αυτά που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Είναι η ηλικία. Εάν είναι κληρονομικό στην οικογένεια, πατέρας, μητέρα που είχε ζάχαρο διαβήτη, υπάρχει και κίνδυνο 50% να το πάρουμε και εμείς αυτό το κίνδυνο και να έχουμε και εμείς. Εάν είχε μια γυναίκα ζάχαρο διαβήτη στην εγκυμοσύνη, είναι 50% να έχει και ζάχαρο διαβήτη
0: σε μεγαλύτερη ηλικία.
1: Και είναι και οι γυναίκες που έχουν και αυτό την αρρώστια που είναι ενδοκρινολογική, που έχουμε συζητήσει πάλι, που είναι για τις οθήκες, που το λέμε Polyendocrine Metabolic Syndrome, που πριν το λέγαμε Polycystic Ovarian Syndrome, και αυτό είναι, δείχνει μια διάθεση προς ζάχαρο. Ωραία. Γι' αυτό είναι, αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε κιόλας.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα, εάν το ζάχαρο ανεβαίνει παρότι παίρνουμε φάρμακα, προσέχουμε τη διατροφή μας, επομένως εκεί μήπως θα πρέπει να ξεκινήσουμε την ινσουλίνη? Ναι ή
1: κάποτε,
0: όχι,
1: ναι.
0: Πείτε μου.
1: Ναι. Κάποτε ο ενδοκρινολόγος συνήθως το ξεκινάει αυτό, όταν φτάσουμε σε σημείο, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, συνήθως πάμε προς τα GLP-1, αυτά τα φάρμακα που έχουν, δίνουμε
0: για να χάσουμε βάρος,
1: Για να χάσουμε βάρος. Εκεί είναι η μεγάλη επιτυχία, ότι όσοι παίρνουν το maximum σε φάρμακο, σε χάπια, κάνουν την προσπάθεια και ακόμα έχουν ψηλή ζάχαρη, όταν παίρνουν αυτά
0: αυτή
1: τα...
0: η εναλλακτική
1: αυτή,
0: τώρα.
1: Βοηθάει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Παρότι τρυπιέσαι κιόλας και με αυτά, βέβαια...
1: Δεν τρυπιέσαι, αλλά τρυπιέσαι μια φορά την εβδομάδα. Δεν είναι και τόσο δύσκολο.
0: Όπως είναι με την ινσουλίνη. Τώρα, πείτε μου κάτι, εφόσον πάμε τελικά και ξεκινάμε με ινσουλίνη, να το εξηγήσουμε αυτό. Η ινσουλίνη είναι μια φυσική ορμόνη του οργανισμού. Δεν υπάρχουν παρενέργειες, έτσι δεν είναι, γιατρέ, από την χορήγηση ινσουλίνη?
1: Παρενέργειες είναι...
0: Αν έχουμε και... πολύ ινσουλίνη...
1: Αυτό.
0: Και θα το συζητήσουμε λοιπόν και αυτό. Άρα άλλες παρενέργειες δεν υπάρχουν. Είναι φυσική ορμόνη λοιπόν η ινσουλίνη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λοιπόν παρενέργεια από τη χορήγηση ινσουλίνης. Δεν είναι σαν τα φάρμακα. Αλλά τώρα η παρενέργεια, είπαμε, είναι από την πολλή ινσουλίνη να πάθεις κάποιο υπογλυκαιμικό επεισόδιο. Δηλαδή να πέσει πάρα πολύ το ζάχαρο. Πείτε πάλι για τους ακροατές μας να το θυμηθούν, ποια είναι τα επίπεδα σακχάρου που συνιστούν υπογλυκαιμικό επεισόδιο, κάτω από το 4?
1: Από το 4 μάλιστα, κάπου από 3,9 λέμε.
0: Ναι, από το 3,9. Ναι.
1: Και γι' αυτό, εάν παίρνεις και ινσουλίνη προπαντός και θες να πας να οδηγήσεις, πρέπει να κάνεις εξέταση, να κάνεις το αίμα, γιατί αυτό μετράει πολύ, να δεις πού είναι ο βαθμός πριν μπεις στο αυτοκίνητο.
0: Βέβαια.
1: Για να μην πάθεις υπογλυκαιμία στο αυτοκίνητο, όταν οδηγάτε.
0: Γιατί τότε μπορεί να λιποθυμήσει,
1: και είναι επικίνδυνο για...
0: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατρέ. Κάποιες γρήγορες συμβουλές πείτε μας, πώς αντιμετωπίζουμε ένα υπογλυκαιμικό επεισόδιο.
1: Πάρουμε να έχουμε δίπλα μας και μέσα στη τσέπη ή ένα γλυκό, μια καραμέλα.
0: Τα jelly beans. Είναι το καλύτερο το jelly bean, γιατί είναι
1: πολύ
0: άμεση.
1: Γρήγορα βγαίνει
0: η ζάχαρη.
1: Ανεβαίνει πάρα πολύ από κάτω από τη γλώσσα, γι' αυτό μπαίνει από
0: πόσα παίρνουμε,
1: στο
0: 3, 4, πόσα...
1: Μπορεί και 4 στην ίδια στιγμή.
0: Ναι. Μετράμε μετά το ζάχαρο.
1: Πρέπει να συνέλθει. ο άνθρωπος και πρέπει να πιει και κάτι ή χυμό ή να φάει κάτι κανονικό για να μην είναι μόνο ψηλή ζάχαρη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μετά, ναι.
0: Αφού πάρουμε τα jelly beans που από ό,τι καταλαβαίνω είναι το καλύτερο για να μας ανεβάσει αμέσως το ζάχαρο, μετράμε ξανά το ζάχαρο και αφού το βρούμε ότι αρχίζει και ανεβαίνει, τότε τρώμε, ξέρω εγώ,
1: τρώμε κανονικά κάτι,
0: ένα σάντουιτς ή τρόφιμο, δεν ξέρω εγώ
1: ναι.
0: και πίνουμε κάποιο χυμό,
1: νερό και κάτι χυμό,
0: σπράιτ, ναι.
1: Και μετά από 2 ώρες θα κοιτάξουμε πάλι τι λέει, τι μετράει. Ναι.
0: Λοιπόν, και με αυτές τις πρακτικές συμβουλές, γιατρέ, κυρία Σιμώνη, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα συμβολή σας στο πρόγραμμα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά τις 5 θα σας κρατήσουμε συντροφιά με μια ώρα καλής ελληνικής μουσικής από το χθες μέχρι το σήμερα. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.
2: SBS Music.
3: Και τώρα απολαύστε μια ώρα γεμάτη μουσική για το Σαββατοκύριακό σας.
4: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και πάλι καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο Αλεξανδρός Λογοθέτης και συνεχίζουμε τώρα με τη δεύτερη ώρα του προγράμματός μας στο γραμμόφωνο του Σαββατοκυριακού. Μια ώρα μόνο με καλή ελληνική μουσική από το χθες μέχρι το σήμερα. Θα ακούσουμε τραγούδια από τον Δημήτρη Μητροπάνο, την Τάνια Τσανακλίδου, τη Βίκη Μοσχολιού, τη Μαρίζα Κόχ, τη Μαρία Φαραντούρη, την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, τον Κώστα Χατζή και πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.

Μόλις ακούσαμε το Δήμο Αναστασιάδη, ακολουθεί η Μαρία Φαραντούρη και φυσικά ακολουθούν πολλοί ακόμη καλλιτέχνες με πολλά περισσότερα τραγούδια από την καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

0: Αυτή ήταν η Μαρία Φαραντούρη, ο Δραπέτης, ο τίτλος του τραγούδιου. Κύριε Νεόφιτε, δεν ξέρω αν ακούσατε τη μετάφραση που σας είπα στον αέρα. Αξιωματική, συναλλακτική για αυτό που μου ζητήσατε. Λοιπόν, το επαναλαμβάνω γιατί δεν έχω λάβει κάποιο νέο μήνυμά σας, μήπως δεν ακούσατε. Πάμε τώρα σε μερικά ακόμη μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι, και αμέσως μετά πολύ περισσότερη μουσική. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Κάντε το sps.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
3: Μουσική από το χθες και το σήμερα. Στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
1: Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, κάκο μεγάλο να βρω.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Ακούτε το γραμμόφωνο του Σαββατοκύριακου. Περνάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με περισσότερα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
6: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: su SBS.
1: Twirl those wheels!
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
3: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας για αυτό το δύο ώρο σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026. Από τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τους υπολείπους συναδέλφους του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS, ευχές για ένα όμορφο Σαββατόβραδο και να είστε πάντα καλά.